Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ Σουηδίκ. Δεσάμι. Σιτρούσι. Πάτομψι.